Όταν ήραν τσιν με φρύ, καρέκια μότα φων τσιν, έγινε η κανόνα ετε που πούτε τα αράτε μάνε. Ακέτα κανάνα, τα βαρανικά η ένα στο βότα φων, υπό κέν πόκαμ. Για κι οκι οκι, τα ήτα παρά. Κονα τε είναι το αντό με βότα φων τάινα. Όταν ήραν ικανή πιτάν τσιν να κον ίσεν, καρέκια αν καν ίσεν με μάγαν να έχω βότα φων, αν τα ουρά είναι πέμπτη να κι να μ' τα ρεπούν τε τα γεύα εγώ. Τα βαρύραν καν, αγώ να το με τάινα πω με βότα φων. Τα ρεπούνια, αντρίτ, τα ουάνα ακιά ακιά. Ibu kini panen dong rumahna. Kapu am tata semkai, nori era pora roy kana teroy pukin. Pokona ana pen kapu akan wan am tata sim, men nori an desta, towana towana towana tepoki, ian broadband tata gifting. Kata yang kai, Vodafone together weekend. Sipate tangira me ana service Vodafone, ian sipakin am tata na kuya roam. Kapu pen aku yang koraki kiroroam, men nam taripun, ke broadband tata. Ωραία στα τα ουάνα τε πόκι, ωραία μόπα ο data gifting και broadband data gifting, μη κανακόν να μπαίνει τα νερά.

0: πιέσαντε και τεπόροι. Ατακούα πιστεύω για γιο αμετάκι άμετε να καπαγαπούν που σε γιον Ουκραίνη καπουτά. Νίκο τα κοιμέα καρυπέν τεγουάνε τεταπούν υπόπαϊ γιον κάκι. Αριάμετε να πέγε η τελειμέν. Με η μάινε να πέω σε λενσκή έσταν τα κοινικά που άγαχα να βάκι περαισθέν στόνο Τραμπ και καριέ για πά Ρούσα έναν καπό να χωγεία να πά. Αντιτήσω να χωνε Αμερικά ό,τι ονάτε. Ήρων σε λενσκή για τα κουπάνα που ρόει Τραμπ με Ρούσα αν πως είτε πω με τεπαίν τα μοίρα να χωνε περαισθέν Σπούτσιν. Νίκα πω να νεμερούρω σε λενσκή αν ο Τραμπ για κακορα χωρά αν καί ανεγιά μου υπου κοινικά ουαρερικέν πόν τεπά να χωγεία χαίν Αμερικά. Ο έκαε φαντάκου, πα, έρχονται τα ιερία Ουκραίν, νίκα χάια να περιστένς από. Ο κοπέσιν τα βοήπου κοινό ράμ, αβαχάνε μου ατό κοινά μπρογωρό, ακιάσταρη κοινικά τα βραβάκη, μεν αναρούνε καρή γρογωρό, πανάνε κρυπές.
1: Μεν να ραχατή, να κόνει κανόα να ρατάει εγκάναρο. Αγίου μεύρι FM89.9 κυβουκίμ. Της ασφαίρου γρογωρό, της τα ρίδε γνύπω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν δεν είναι το πιο σημαντικό, θα είναι το πιο σημαντικό. Μέωρι FM89.9. Αν δεν είναι το πιο σημαντικό, θα είναι το πιο σημαντικό.

0: είναι παγωναρίνι να μένα από Roy Waterphone Ιωάννη Τετάρτα.
1: Ωραία μπαϊ το ουάνα. Στα τρίπο ουάν. Ω τε πόκι, η βουκή είναι καρινά μου. Τε πόρο ρόι.
0: Τε πόρο ρόι είναι το πόγινα. Ωα τε ταρά το ουάνα τε κικαπάι. Τε νουα τε ταρά το ουάνα κοίντς ο νόα τε κικαπάι. Αουα τε ταρά τε νουα τε κικαπάι. Μινέ ουα τε ταρά το ουάνα τε κικαπάι. Ο νόα τε ταρά τε νουα τε κικαπάι. Ουανούα τε ταρά ο νόα τε κικαπάι. Ωα τε πίνε το ουάνα τε ταρά ουανούα τε κικαπάι.
2: Είμαι τε ρόιδε κορνάπα. Κορνάπα. Κουάιτε ου. Κουάιτε κομμα ουέα. Κουάιτε τέρικα.
0: Wonderful.

0: είναι η Παγωναρίνη να μένει ένα πορρό η Vodafone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊκόνα, στα τσουίγκοουαν, ότε πόγι, η βουγγίνη καρινέμ, είτε πορρό.
0: Τε πορρό είναι τε πόγινα, ότε ταρά το γόνα τε κλικαπάει. Τε νου ότε ταρά το γόνα κοίντ ο νόα τε κλικαπάει. Α ότε ταρά τε νου ότε κλικαπάει. Μινέ ότε ταρά το γόνα τε κλικαπάει. Ο νόα τε ταρά τε νου ότε κλικαπάει. Βανού ότε ταρά ο νόα τε κλικαπάει. Ω είτε βίνε το γόνα τε ταρά, βανού ότε κλικαπάει.
2: Είμαι τε ρόιδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτε ου, κουάιτε κομε ουέα, κουάιτε τέρικα,
0: κορνάπα. Ρόιντε να μαγαίνα, που απούτε τα ρά, ο νόα ανακίκα πάει. Δεν απούτε τα ρά, τε βήμα ο νόα ανακίκα πάει. Αν είναι απούτε τα ρά, τε βήμα το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομπάντεο, κομπάντεο, κομπάντεο, ο νόμ.
0: Τι με φάντωνε, εσένε τα είναι μπορρόι, ένα τα ουάκι, που απούτε ρόα τε σαν, και τε μέχα πάει. Ο γέννησαν για να πού αναγωγέ.
2: Για μάνι!